Μα εγώ το σκάμπι κόλλα σαν τους μάμπλα σαν την καρή του νοσέου σαν μακάμι μου λουστή γεννή ροκ Γιόμπα μπήμπα μπήμπα σαν την καρή κουπλάν τέρα ρόστα Μπωσή λέγου μπούγκαν κάσα